0: πόρτα.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.